με το κύμα στα πόδια μας. Σου είχα πει αν θυμάσαι, θα με δω μη φοβάσαι,

Λοιπόν, θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ εδώ στην ορχηστράδα μας, παρακαλώ. Στο μαέστρο, σαβόνα στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.

γιατί το θέλεις όλα δικά σου. WNTN, Cambridge, Needham, Boston. Με βλέπεις πια παντού. Λέω σε εσύ, μα δεν είσαι εσύ. Λέω σε εσύ, μα δεν είσαι εσύ. Νομίζεις πως με βλέπεις πια παντού. Λέω σε εσύ, μα δεν είσαι εσύ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η ελληνική ομάδα Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από αναμονή 13 χρόνων, καθώς νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο από τους οπαδούς του ΟΑΚΑ για τέταρτη φορά η EuroLeague είναι δική του. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα επέκρινε δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους για τις συζητήσεις με το Ιράν, δηλώνοντας ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν είναι σπουδαία και ουσιαστική για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από πλευράς του, το Ιράν ανέφερε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά όχι επικείμενη συμφωνία, εστιάζοντας σε μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Gavin Newsom, καθώς οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο για να περιορίσουν τη διαρροή τοξικών χημικών ουσιών σε βιομηχανική μονάδα στο Orange County. Η δεξαμενή, η οποία βρίσκεται στην αεροδιαστημική εγκατάσταση JKN Aerospace στο Garden Grove, περιέχει περίπου 7.000 γαλόνια μεθακριλικού μεθυλίου, μιας εξαιρετικά τοξικής χημικής ουσίας. Στην Κίνα τώρα, ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες στη Τζονγκτσινγκ της νοτιοδυτικής Κίνας έχει αυξηθεί σε 9. Επιπλέον 11 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι μετά τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή. Στην Κύπρο, οι βουλευτικές εκλογές διαμορφώνουν μια νέα εξακομματική βουλή, με το Δυσσύ να διατηρεί την πρωτιά, το ΑΚΕΛ να ενισχύεται και νέα κόμματα μεταξύ αυτών και του Φιδία Παναγιώτου να μπαίνουν στο κοινοβούλιο. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη Βρετανία και τη Γαλλία, με τις δύο χώρες να καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ για το μήνα Μάιο. Η Ευρώπη βιώνει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ενώ στη Γαλλία αναφέρθηκε ένας νεκρός κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,58% και στις 50.579,70 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 6-5 έχασαν οι Red Sox από τους Twins και θα παίξουν αύριο στις 6:45 με τους Braves. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 71 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με συννεφιά και στους 82 βαθμούς αύριο με ηλιοφάνεια. Στους 86 βαθμούς ο υδράργυρος την Τετάρτη με πιθανότητα βροχής και στους 64 την Πέμπτη με παρόμοιο σκηνικό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Well, he is Greek American. He's a New Yorker.
2: It's a great American success story.
1: He's involved in a number of businesses.
3: He's a great role model.
4: He's got plenty of ideas on how to bring change.
5: Enlist the support of business leaders, elected officials.
4: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
6: Great American, a great New Yorker.
7: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
8: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
9: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
10: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις, στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
9: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Scrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
10: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Σκριβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
3: Hi, καλημέρα. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
11: Καλοκαίρι και παγωτό.
12: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
13: Καλοκαίρι και παγωτό.
14: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
10: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
9: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η ελληνική ομάδα Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από αναμονή 13 χρόνων, καθώς νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο από τους οπαδούς του ΟΑΚΑ για τέταρτη φορά η EuroLeague είναι δική του. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα επέκρινε δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους για τις συζητήσεις με το Ιράν, δηλώνοντας ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν είναι σπουδαία και ουσιαστική για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από πλευράς του, το Ιράν ανέφερε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά όχι επικείμενη συμφωνία, εστιάζοντας σε μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Gavin Newsom, καθώς οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο για να περιορίσουν τη διαρροή τοξικών χημικών ουσιών σε βιομηχανική μονάδα στο Orange County. Η δεξαμενή, η οποία βρίσκεται στην αεροδιαστημική εγκατάσταση JKN Aerospace στο Garden Grove, περιέχει περίπου 7.000 γαλόνια μεθακριλικού μεθυλίου, μιας εξαιρετικά τοξικής χημικής ουσίας. Στην Κίνα τώρα, ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες στη Τζονγκτσινγκ της νοτιοδυτικής Κίνας έχει αυξηθεί σε 9. Επιπλέον 11 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι μετά τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή. Στην Κύπρο, οι βουλευτικές εκλογές διαμορφώνουν μια νέα εξακομματική βουλή, με το Δυσσύ να διατηρεί την πρωτιά, το ΑΚΕΛ να ενισχύεται και νέα κόμματα μεταξύ αυτών και του Φιδία Παναγιώτου να μπαίνουν στο κοινοβούλιο. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη Βρετανία και τη Γαλλία, με τις δύο χώρες να καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ για το μήνα Μάιο. Η Ευρώπη βιώνει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ενώ στη Γαλλία αναφέρθηκε ένας νεκρός κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,58% και στις 50.579,70 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 6-5 έχασαν οι Red Sox από τους Twins και θα παίξουν αύριο στις 6:45 με τους Braves. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 71 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με συννεφιά και στους 82 βαθμούς αύριο με ηλιοφάνεια. Στους 86 βαθμούς ο υδράργυρος την Τετάρτη με πιθανότητα βροχής και στους 64 την Πέμπτη με παρόμοιο σκηνικό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius, gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
2: Looking for great selection of premium cheeses? Well, look no further than your local Market Basket cheese shop. With a wide selection from 18 countries and many from local New England farmers, find your fix today at low Market Basket prices. Here's a cheese tip. Cheese is best served at room temperature. Demoulas Market Basket, more for your dollar.
3: A local tradition, the Greek Corner restaurant has been serving up lunch and dinner since 1989. Get comfortable in one of their cozy dining rooms and let owners and operators, the Barreto brothers, take care of you. No time to stop and eat? No problem. Grab some takeout on the run, order delivery, or have the Greek Corner restaurant cater your next event, from swanky galas to the seats of their Cambridge location. The Greek Corner restaurant has you covered. Come on down and try a plate for yourself. The Greek Corner Restaurant, located at 2366 Mass Avenue in Cambridge. To make a reservation, order delivery, or inquire about catering, call 617-661-5655.
1: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaousides family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio, Stapleton Floral, for all your floral needs. Seasonal, get well, new baby, sympathy, and gift baskets, and for weddings, corporate, and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsaousides family at 617-269-7271.
4: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαβιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις, στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
1: The modern version of the classic Greek diner. It's Jimmy's Broad Street Diner at 122 Broad Street in Weymouth. Serving breakfast all day, for lunch and dinner, what a great selection of Greek items. Again, Jimmy's Broad Street Diner, του Μανώλη Κοστομύρη, at 122 Broad Street, Weymouth, περάστε. Stop by 7 days a week, 7 μέρες την εβδομάδα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η ελληνική ομάδα Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από αναμονή 13 χρόνων, καθώς νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο από τους οπαδούς του ΟΑΚΑ για τέταρτη φορά η EuroLeague είναι δική του. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα επέκρινε δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους για τις συζητήσεις με το Ιράν, δηλώνοντας ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν είναι σπουδαία και ουσιαστική για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από πλευράς του, το Ιράν ανέφερε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά όχι επικείμενη συμφωνία, εστιάζοντας σε μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Gavin Newsom, καθώς οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο για να περιορίσουν τη διαρροή τοξικών χημικών ουσιών σε βιομηχανική μονάδα στο Orange County. Η δεξαμενή, η οποία βρίσκεται στην αεροδιαστημική εγκατάσταση JKN Aerospace στο Garden Grove, περιέχει περίπου 7.000 γαλόνια μεθακριλικού μεθυλίου, μιας εξαιρετικά τοξικής χημικής ουσίας. Στην Κίνα τώρα, ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες στη Τζονγκτσινγκ της νοτιοδυτικής Κίνας έχει αυξηθεί σε 9. Επιπλέον 11 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι μετά τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή. Στην Κύπρο, οι βουλευτικές εκλογές διαμορφώνουν μια νέα εξακομματική βουλή με το Δυσί να διατηρεί την πρωτιά, το ΑΚΕΛ να ενισχύεται και νέα κόμματα μεταξύ αυτών και του Φιδία Παναγιώτου να μπαίνουν στο κοινοβούλιο. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη Βρετανία και τη Γαλλία, με τις δύο χώρες να καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ για το μήνα Μάιο. Η Ευρώπη βιώνει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ενώ στη Γαλλία αναφέρθηκε ένας νεκρός κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,58% και στις 50.579,70 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 6-5 έχασαν οι Red Sox από τους Twins και θα παίξουν αύριο στις 6:45 με τους Braves. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 71 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με συννεφιά και στους 82 βαθμούς αύριο με ηλιοφάνεια. Στους 86 βαθμούς ο υδράργυρος την Τετάρτη με πιθανότητα βροχής και στους 64 την Πέμπτη με παρόμοιο σκηνικό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
2: Athena International Foods. Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Athena International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Athena International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, μπαχαρικά, ζυμαρικά και πατκιταρισμένα προϊόντα. Επίσης μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και το τηλέφωνο 508-588-9731.
3: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
4: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
1: Marathonas brand feta, the original Greek-style feta cheese here in New England. Look for that label, the Greek flag, the American flag, the marathon runner holding its torch, sprinting to the finish line. Available retail at your local market. If not, ask for Marathonas. Available wholesale through Costa's Provision. Call 617-427-0900 for details on Marathonas brand feta cheese.
5: Το όνομά μας Εγγύηση Ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973. Στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
6: Αλφα Ωμέγα Κάνσελ είναι ένας οργανισμός που έχει ως πρωτορχικό του στόχο να προωθήσει και να βοηθήσει τον ελληνισμό στην Αμερική. Συνεισφέρει στην ενότητα των Ελλήνων της Αμερικής και στην καλλιέργεια του πατριωτισμού τους. Επιβραβεύει τις επιτυχίες ομάδων και βοηθάει μέσω φιλανθρωπιών τους οικονομικά αδύναμους. Την καλημέρα μας εκ μέρους της Αλφα Ωμέγα Κάνσελ.
7: And we have an update from the Egyptian Coptic Festival in Wayland, Massachusetts. They're adjusting their hours for today, the final day of their festival. Originally scheduled from 10 a.m. to 3, they've now extended it to adjust for the weather pattern right now. The rain that is falling will clear up. It's forecasted to clear up, and all the reports so far have been right on the money. So they're extending their festival hours today. They're going to be from 11 a.m. now, opening at 11 a.m. and going right up until 5 p.m. It's the Egyptian Coptic Festival at 169 Rice Road in Wayland. Take a tour of the Coptic Church there, shop at the Egyptian Marketplace, dress up like a pharaoh, take photos. The best Mediterranean food going, with music, fun, kids' activities, and face painting. It's free admission and parking, and if you're looking for something to do on this Memorial Day, rain or shine, these festivals really are something else, and you really, we always have a good time going. Why not get out and support a very good cause? That's the Egyptian Coptic Festival with extended hours today and starting a little later, but going a little later too, 11 to 5, right there at 169 Rice Road.

0: Η εταιρεία Catania Spagna Corporation εδώ και 35 χρόνια επεξεργάζεται, συσκευάζει, εμπορεύεται και εξάγει πρώτης ποιότητας λάδι λιανικός ή χοντρικός. Προσφέρει ακόμη organic non-GMO λάδια, λάδι για τηγάνισμα, μαγειρικά λίπη και προϊόντα ομορφιάς με κύριο συστατικό το λάδι. Ιδρύθηκε το 1945 και διαθέτει τα προϊόντα της μέσω διανομέων και αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έδρα της είναι το Άγερ της Μασαχουσέτης και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 978-772-7900.
1: Your employees do so much for you, so make sure they get the benefits they deserve. At Starkweather and Shepley, we use our knowledge from practical experience and professional expertise to completely understand the necessities and desires of employees. Because of this, we are able to help companies find the best options for their employees and also for themselves through data-driven and creative solutions. In order to find the right plan for you and your employees, please visit www.starshep.com or call 781-320-9660.
2: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
3: Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε.
1: You're listening to the Greek Voice of America on WNTN. Your host, Peter, is off tonight. Enjoy the music.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγκαλιδιώτες μας συνοπτικά το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Μίγκλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099 και το κινητήριο Γιασημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγκαλιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, μαγνητοφωνημένοι από την εκπομπή, λέω να πάρω day off. Έχω όμως ένα σημείωμα γύρω στις 6 η ώρα. Take it away, Mike.

0: unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.HellenicNursingAndRehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου-κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America on WNTN. Your host, Peter, is off tonight. Enjoy the music.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δωτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight. Enjoy the music.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Μαγνητοφωνημένη η αυστηνή εκπομπή από το καλό παιδί το Μάικ. Τον ευχαριστώ. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου, τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 12 Μαΐου, Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου, Γερμανού Κωνσταντινούπολεως και Θεοδόρου Εγκυθύρης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζοντες την ονομαστική τους. Μια σύντομη ματιά στο ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει σαν σήμερα, 25 Μαΐου, το 1085, ο Αλφόνσο το έκτος της Καστήλης παίρνει πίσω το Τολέδο από τους Μούρς, τους Άραβες μουσουλμάνους που είχαν κυριεύσει τις νότιες περιοχές της Ισπανίας. Το 1803 γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη ο Ραλφ Γουάλντο Έμερσον, Αμερικανός φιλόσοφος και δοκιμιογράφος. Το 1827, μετά από 10 μήνες πολιορκίας του Κιουταχή, παραδίδονται οι υπερασπιστές της Ακρόπολης Αθηνών. Το 1832 υπογράφεται στο Λονδίνο η συνθήκη με την οποία η Ελλάδα ανακηρύσσεται βασίλειο, με απόφαση βέβαια των μεγάλων δυνάμεων και προστατών μας, τρομάρα μας. Το 1834 ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο, δεν μπορούσαν να ανεχτούν τον ξένο βασιλιά στο σβέργο τους, το δήλωσαν δημοσίως και καταδικάσαν από τους συμμέτρους σε θάνατο. Ωρε παιδί. Το 1950 η Βρετανία, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν να διανύμουν όπλα στη Μέση Ανατολή ανάλογα με τις ανάγκες του Ισραήλ και των Αραβικών κρατών. Αγγλοσάξονες, έμποροι πολέμου, βεβαίως. Το 1979, 271 νεκροί είναι ο απολογισμός του πλέον πολύ νεκρού αεροπορικού δυστυχήματος στην Αμερική όταν αεροπλάνο τύπου DC-10 συνετρίβει στο Σικάγο λίγο μετά την απογείωσή του. Και τέλος, σαν σήμερα, 25 Μαΐου, το 1996, το Βιετνάμ χαιρετίζει τον διορισμό του πρώτου πρεσβευτή Αμερικής στο Χανόι, Douglas Patterson. Τους πολεμήσαμε, τους κομμουνιστές μας νίκησαν. Χάσαμε περίπου 50.000 στρατιώτες με εκατομμύρια τραυματίες και μετά πήγαμε εκεί για business. Μάλιστα. The American Way. Memorial Day σήμερα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αουζέντη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε. Memorial Day σήμερα, αργία στις ΗΠΑ, ημέρα μνήμης για αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, τιμάμε συγγενείς και φίλους που χάσαμε, καθώς και τους φαντάρους που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα Αμερική. Και υποτίθεται και από σήμερα αρχίζει το μετεωρολογικό καλοκαίρι μας εδώ στη Βοστόνη και στις 21 Ιουνίου το ημερολογιακό. Memorial Day today, a day for visiting grave sites, placing flowers and wreaths for our beloved deceased, and of course the veterans parades today. Σημειώστε, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, το αλκοόλ δεν αναμειγνύεται με τη βενζίνη. Εάν πιείτε, μην οδηγείτε. Εάν θα οδηγήσετε, μην πίνετε. Απλά τα πράγματα. Αυτά. Happy Memorial Day. Take it away, Mike.

En hacermos χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Bolshoi Fine Wines, στο Σάμοβελ, ο Chris Leandros έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9191. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Bolshoi Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καλή νύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.